Παιδί είσαι ο Σιντάρα, μπουσκά για γιαρέις, γιαμάν είσαι ο Σαβλιρά, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Lucas, capítulo 11, versículos 9 y 10.